0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τρελέ.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Μόνο 949.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ρυθμός 949.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι.
1: Είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
11: Τι.
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
17: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
18: Τρεις εργένικες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
20: Και όλα ανατρέπονται.
21: Από το πουθενά.
18: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
21: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
23: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
25: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
26: Μα έχω κάποια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Στις 7 και 8 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την Αντιγόνη του Άλαν Λουσιέν Όγεν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Και τις ίδιες μέρες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου έργου του Ιβάν Πυρυπάγεφ, I1, σε σκηνοθεσία Γκαλίν Στόεφ στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στις 8 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Κέρκυρα, όπου το FAX Festival 2026 επιστρέφει με ένα εντυπωσιακό All-Star Line-Up. Bank Lock, Alignment, Fume, Aerea Live, Liva K και Για να είμαστε. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
11: Τι.
10: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
0: Δεν αλλάζει.
14: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
15: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του. Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η ελαστικότητα του δέρματος είναι μεγάλο πράγμα. Το ξέρατε ότι το ταπεινό σκόρδο παίζει ρόλο σε αυτό? Περιέχει γνωστοιχεία όπως ο χαλκός που συμμετέχουν στη σύνθεση μελανίνης στο σώμα και τη δημιουργία συνδετικού ιστού. Άρα και στην ελαστικότητα του δέρματος που όλοι θέλουμε. Ζήτω το σκόρδο λοιπόν!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
3: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
2: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός υποτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Tivico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Tivico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Tivico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: 9 Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση. Απ' τα διέξοδο να δω

0: αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή:
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Κοσμός 949.

0: Κάθε Ρεσότη στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όταν βλέπουμε κάποιον που μας αρέσει, κοκκινίζουμε. Μάθε λοιπόν ότι το ίδιο συμβαίνει στις γαλοπούλες και συγκεκριμένα στις αρσενικές. Όταν δουν θηλυκή γαλοπούλα μπροστά τους, κοκκινίζουν. Δεν ξέρουμε βέβαια τι παθαίνει η θηλυκή γαλοπούλα. Ίσως αυτή να μένει cool.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνει ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρει άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλέ και οικονομικό. Η ομάδα μα είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία γυρίστηκαν τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Ρυθμός 949.
5: Be viral.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθετε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνακλή. Ήμασταν καθημερινά εδώ πέρα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back to back και τα νέα. Θέλω να κλείσω την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί? Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες. Αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι. Ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, Αθηνά Κλίμπη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πέρα από τα viral τραγούδια, όπου σε πολλές περιπτώσεις είναι νησιώτικα, αλλά φυσικά και πανηγυριώτικα τραγούδια, όπως ας πούμε βλέπω εδώ πέρα το τρεντάρι πάρα πολύ η Τζένι Κατσίγιανη, αλλά και η Γογό Τσαμπά. Να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι τρεντάρουν και μερικές πολύ κακές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά για να δούμε και λίγο επικαιρότητα, γιατί παιδιά και αυτό μας.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και σας είπα ότι θα μιλήσουμε και λίγο για επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς κάτι που είναι πολύ κακό να τρεντάρει είναι φωτιές και πραγματικά δεν έχουμε αφήσει πάλι τη φύση στην ησυχία της. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show και νομίζω μόνο αγάπη στέλνουμε, αλλά και θετικά vibes σε Κρήτη, Λέσβο, αλλά και

0: το πονάει άστο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τελευταία εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και ποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, να του πω την καλησπέρα μου. Αν μάθατε τώρα λοιπόν ποια είμαι, ακούγοντας τη φωνή μου, μια Αθηνά Κλίμη. Είμαστε καθημερινά εδώ πέρα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Μπορείτε φυσικά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και όλο το καλοκαίρι αλλά και σήμερα. Και εννοείται, πάμε να ακούσουμε μουσική δυναμικά και ωραία. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

back to back επιτυχίες, παιδιά, εντάξει, η αγαπημένη μου ατάκα, back to back και τα νέα. Θέλω να κλείσω στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο τελευταία Παρασκευούλα σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, να δούμε τι τρένταρε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Ναι, φυσικά λοιπόν και τρένταρε το καινούριο έτσι cover της συνεργασίας Κατερίνας Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για τη συνεργασία της χρονιάς στο μαγαζί Έναστρον και όπως καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμός. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο από την αφίσα. Γιατί? Γιατί παιδιά τους βλέπουμε να τρώνε το μήλο, το περιβόητο μήλο της Έριδος από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τι θα δούμε σε αυτή τη συνεργασία, παιδιά? Ανυπομονούμε να μάθουμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

πολλά τα δημοσιεύματα και πολλά τα trends, παιδιά, αυτές τις μέρες για την Ιουλία Καλυμάνη. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, όλα τα sites γράφουν. Παντρεύεται η Ιουλία Καλυμάνη με ερωτηματικό αλλά και με θαυμαστικό. Εγώ θα σας πω όσον αφορά αυτό που γράφετε με δικό μου ρεπορτάζ, ότι έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι απλά συνεργάτες, αλλά και να είναι ζευγάρι, μας νοιάζει κάτι, ας αφήσουμε τους ανθρώπους, παιδιά. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί, να το ζήσουν, να πούνε το οτιδήποτε τους αφορά σε προσωπικό επίπεδο, με τη δική τους ροή και γενικότερα. Αυτό δεν είναι ωραίο, να υπάρχει μια διακριτικότητα. Αν κάποιος την έχει επιλέξει, πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Και εμείς φυσικά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και viral γίνεται η Ιουλία Καλυμάνη για όλες αυτές τις ωραίες συναυλίες που έχει κάνει το καλοκαίρι.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα στο στούντιό μας για την τελευταία μας εκπομπή. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τόσο χαρούμενη για αυτή τη χρονιά, τόσο ευγνώμων. Αχ, βρε παιδιά, αυτό θέλουμε, αυτό το feeling χρειαζόμαστε. Έχουμε έτσι μία πανσέληνο που την ενημερώνουμε από το control, αλλά δεν πειράζει, την αγνοούμε. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, έχετε χρόνο να μου ζητήσετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, γιατί παιδιά, ειδικά σήμερα, θέλω να ακούσετε μόνο ότι γουστάρετε εσείς.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Και παιδιά, πολλά τα trends, πολλά τα νέα και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και τα μηνύματα. Να πω ένα γεια στη Γαλήνη και ένα γεια στον Νίκο που μου έχουν στείλει εδώ πέρα μήνυμα. Η Γαλήνη, παιδιά, τι ωραίο όνομα, Θεέ μου. Και αυτό θέλω να αισθάνεστε, Γαλήνη. Τους αφιερώνω λοιπόν το επόμενο τραγούδι που έρχεται. Να πω λοιπόν επίσης ότι, παιδιά, ενημερώνουμε από το Control για όλα αυτά τα σχήματα που έρχονται το καλοκαίρι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα επισκεφτούμε. Να πάμε, ρε παιδιά, στην πρωτεύουσα και στις δύο πρωτεύουσες, θα έλεγε κανένας, αλλά γενικότερα να πηγαίνουμε και στην επαρχία, να το πούμε και αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτά, κυρίες και κύριοι. Τρεντάρει ένα πολύ ωραίο τραγούδι αυτές τις μέρες, έχω να πω σε αυτό το σημείο, από ανερχόμενους καλλιτέχνες, το οποίο θα το δούμε σε ελάχιστα λεπτά και θα το συζητήσουμε. Αθηνά, κλείνω την παρέα σας και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
6: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
5: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
7: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
8: Κι αν η καρδιά σου

0: 6 του Αυγούστου. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα να πούμε. Είναι τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Γιορτάζει ο Σωτήρης σήμερα.
0: Δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Όλες πολλά Σωτήρη.
0: Που πηγαίνοντας στο πλαστικό οφείλει να γιορτάζει μετά από αυτό γιατί είναι τη μεταμορφώσεως.
1: Σωστό. Σωστό. Θα το σκεφτώ.
0: Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε τη γιορτή σας. Είναι μεγάλη γιορτή. Εμείς στο νησί μου έχουμε μεγάλο πανηγύρι και χτες είχαμε, χτες το βράδυ, ναι, στην Αιγιάλη και σήμερα έχουμε στη χώρα της Αμοργού, όπου εκεί είναι και το μετόχι του Σωτήρος.
1: Το μετόχι του Σωτήρος.
0: Ναι, είναι το μετόχι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Λένα Ζευγαρά έρχεται, εσύ δεν πας πουθενά γιατί μόλις ξεκινήσαμε.

0: Θοδωρής Φέρης, ο τρομοκράτης, επίθεση και είσαι άλλα τέτοια τσιτάτα.
1: Τσιτάτα, ο Θοδωρής.
0: Έχει και, πώς έχουμε πει, έχει και, πες το, μέρτς.
1: Και Άννα Βύση έχει μέρτς.
0: Και Άννα Βύση έχει μέρτς. Αλλά η Άννα Βύση δεν είναι λαϊκή τραγουδίστρια, ρε παιδί μου. Η Άννα Βύση είναι όλα.
1: Είναι όλα τραγουδίστρια.
0: Είναι pop, είναι rock, είναι λαϊκή. Είναι heavy metal, άμα θες. Τα πάντα όλα μπορεί να κάνει.
1: Θα μπορούσε να είναι τα πάντα όλα, αλήθεια είναι αυτό.
0: Η Άννα Βύση, κατάλαβες.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις το απόλυτο το δίκιο, πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Πάντα το είχα. Όχι επειδή είμαι μπροστά, όχι επειδή είμαι εγώ, αλλά πάντα το είχα. Γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι τέτοιος άνθρωπος. Είναι λίγο άσχημο αυτό που μου κάνεις, μου κάνεις bowling.
1: Καθόλου.
0: Μου κάνεις bowling.
1: Βέβαια, με τις κορίνες, εγώ είμαι αυτή.
0: Όλο πιο

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, με πάρα πολλά διλήμματα καλοκαιρινά, εντάξει, γιατί...
0: Καλοκαιρινά, φίλια.
1: Τόση ώρα για ένα καφέ, έτσι.
0: Τόση ώρα για ένα καφέ.
1: Ναι,
0: γιατί μετά το μετάγευσης... Η κατάστασή σου είναι κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Τι να κάνω, έβλεπα μετά τις θερμίδες και σκεφτόμουν και έλεγα, παιδιά, είμαι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος, είμαι ακριβώς αυτό, όταν μπαίνω σε ένα... διαδικτυακό περιβάλλον, τέλος πάντων, για να κάνω την παραγγελία.
0: Ναι, έχουμε δει και στα άλλα.
1: Ναι, καλά. Όταν μπαίνω λοιπόν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον για να κάνω την παραγγελία μου, είμαι ο Παναγιώτης που μπαίνει μέσα στα μαγαζιά για να πάρει πράγματα για το σπίτι του να το ανακαινήσει. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό. Γιατί θέλω 6 ώρες. Και στις 6 ώρες, τουλάχιστον ο Παναγιώτης θα φύγει με 10 πράγματα. Εγώ θα πάρω τίποτα.
0: Ένα.
1: Παθαίνω ένα κορισμό εκείνη την ώρα. Λέω, και το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι, δεν το χρειάζομαι. Και μου αυτό.
0: Εκεί σε πια.

0: Δεύτερη ημίωρο εκπομπή, σαν τελικού κούσου είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε.
1: Σε ό,τι φάση.
0: Σε ό,τι φάση και να είστε, σίγουρα θέλετε να ακούτε την καλύτερη μουσική, αυτή που παίζουμε εδώ.
1: Εγώ δηλαδή μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι είναι σε μια φάση διακοπών τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες.
0: Και να μην κάνεις διακοπές, είσαι σε φάση.
1: Αυτό, συμφωνώ.
0: Είσαι στο mood.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί είναι Αύγουστος και λες τον Αύγουστο, ναι, πέφτει. Δηλαδή η μηχανή κατεβάζει λίγο τις στροφές. Και είναι και λογικό.
1: Είσαι εσύ άνθρωπος που θες να τα οργανώνεις όλα στις διακοπές σου με κάθε λεπτομέρεια ή τύπου τελευταία στιγμή, παιδί μου, ό,τι γίνει.
0: Κοίτα, κάνω έναν ιστό. Δηλαδή λέω, ναι, θα πάω εκεί, θέλω να κάνω 1, 2, 5, 8.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάτσω να πω, σηκώνομαι στις 9 και 4, 9 και μισή έχω κατέβει για πρωινό, στις 10 η ώρα έχω τελειώσει το πρωινό, στις 10 και μισή πάω εκεί. Δηλαδή κάνω ένα προγραμματισμό γενικό στο μυαλό μου.
1: Για το τι θες να κάνεις.
0: Για το τι θα ήθελα να κάνω, τι θα ήθελα. Δεν θα πιεστώ όμως, okay, δεν θα πιεστώ να το κάνω, γιατί okay, είμαι σε διακοπές.
1: Okay.
0: Αλλά έχω ένα πλάνο, δηλαδή δεν είμαι ό,τι ναι, βρέξεις κατεβάσει. Σαφάρι, αυτή είναι η Ελλάδα.

0: Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδίνα, μ' αγαπάς, η οποία και αυτή κάνει τις ωραίες διακοπές. Βλέπουμε δηλαδή και στα social που είναι στην Κρήτη και τα λοιπά.
1: Καμός. Έχουμε και την Ανάσταση Θεοδωρίδου τις προάλλες και αυτή κάνει τις ωραίες διακοπές μαζί με τις εμφανίσεις που κάνει. Γενικά
0: η Νατάσα όμως κάθε χρόνο πάει σε πολλά θέατρα, έχει άλλη, άλλο μενταλιτέ στις
1: εμφανίσεις και συναυλίες που έχει. Αλλά το απολαμβάνει. Κάνουν τις, πώς το λένε, και η μία και οι άλλοι κάνουν τις διακοπούλες τους και ετοιμάζονται τώρα.
0: Νομίζω ότι όσο και να φαίνονται κοντινά είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή νομίζω άλλο μενταλιτέ έχει η Δέσποινα Βανδύ και άλλο μενταλιτέ έχει η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Σίγουρα.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έχω πιο workaholic.
1: Λες.
0: Στη Δέσποινα Βανδύ την έχω πιο business mind.
1: Περίμενε, τη Δέσποινα την έχει πιο business
0: mind.
1: Mind και την Νατάσα πιο workaholic. Όντως.
0: Ναι. Δηλαδή πιο επιχειρηματικά σκεπτόμενη είναι η Δέσποινα που έχει κάνει τα Golden Ray και τα λοιπά.
1: Αν σκεφτείς φτιάξει και το brand, ναι.
0: Ενώ η Νατάσα, νομίζω ο workaholic της αρέσει πολύ η δουλειά και σκάψιμο. Κατάλαβες.
1: Εγώ νομίζω ότι η Δέσποινα.
0: Δεν σου λέω τεμπέλα τη Δέσποινα, σου λέω πιο business mind.
1: Άλλο θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο. Επειδή τα παιδιά στην Νατάσα έχουν πάρει και την πορεία του στον δρόμο του, τα πάντα όλα. Θεωρώ ότι η Δέσποινα σκέφτεται και λίγο και τα παιδιά.
0: Ναι, αφού η Μελίνα είναι πολύ στο Golden Brave μέσα.
1: Αυτό, αυτό. Πολύ, δηλαδή πολύ. Το έχει.
0: Ένα λογαριασμό έρχεται, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου.

0: αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous, εδώ είσαι συντονισμένος. Είμαστε σε αυτό έτσι, δεν είμαστε στην καρδιά. Είμαστε στο τρίτο μέρος του καλοκαιριού. Καρδιά δεν το λες. Έχουμε φύγει από την καρδιά. Η καρδιά είναι 15 Ιουλίου ρε Ελένια.
1: Παναγιώτη, ποιος πάει 15 Ιουλίου διακοπές? Στατιστικά.
0: Δεν μιλάω για διακοπές. Σου λέω καλοκαίρι. Αν καλοκαίρι είναι 3 μήνες, δηλαδή Ιούνιος με Αύγουστο, η καρδιά του είναι 15 Ιουλίου.
1: Αρχικά εγώ θεωρώ ότι.
0: 6 του Αυγούστου δεν το λες καρδιά.
1: Εγώ θεωρώ. Λες σήμερα μια καρπούζη. Εγώ θεωρώ ότι η καρδιά του καλοκαιριού είναι 15 Αύγουστο. Γιατί θεωρώ. Άκουσέ με! Άκουσέ με! Κούρασέ με! Αντέχω! Κούρασέ με!
0: Κοπές είναι τρελή. Είναι για εγκλισμό.
1: Και βάση καιρού.
0: Εντάξει.

0: εκπομπής με καμπάνες ξεκινήσαμε με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και για σένα που ακόμα και στις διακοπές, για μένα ψάχνεις να βρεις την ευκαιρία. Ψάχνεις να βρεις ένα παιδί μου. Εγώ ας πούμε τώρα σκέφτομαι που είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί. Σκέφτομαι όλη αυτή την ανακαίνιση που είναι να γίνει το Σεπτέμβρη. Και τσεκάρω. Λέω, πήγαμε ας πούμε στη Βιοκαρπέτη ή διαλέξαμε τη μακέτα την πολύ ωραία για το στούντιο, διαλέξαμε τα χαλιά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Διαλέξαμε τα πάντα. Και λέω, δεν πρέπει αυτό το μοιραστώ με εσάς. Ένα και είναι ένα δώρο έχουν, παιδιά, οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουν συγκλονιστικές προσφορές. Και επειδή στο μυαλό μας η Βιοκαρπέτη είναι συνηθισμένη μόνο με το χαλί, θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Εγώ θα σου πω τουλάχιστον ότι για μένα, στο μυαλό μου, Βιοκαρπέτη πήγαινα για χαλί. Αλλά άμα πας θα βρεις τα πάντα. Έχει συγκλονιστική ποικιλία με χαλιά, απίστευτη ποικιλία με μοκέτες, αλλά έχει και για λευκά είδη και για πετσέτες. Στις πετσέτες, πετσέτες είναι τα λευκά είδη.
1: Ναι, μπορεί. Ναι. Σεντόνια, πετσέτες.
0: Έχει, πώς το λένε, στρώματα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία. Πες το.
1: Έχει κουρτίνες.
0: Κουρτίνες. Τα πάντα όλα, παιδιά. Δηλαδή, ό,τι θέλεις. Και έχει και πάρα πολλά. Δηλαδή, έχει την κουρτίνα την blackout. Έχει την κουρτίνα την απλή. Έχει που μπορείς να διαλέξεις και υφάσματα για τα. Για τα επιπλά σου.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τα ωραία αυτό που είχαμε δει. Ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά,
1: έχεις
0: μιλάμε δίκιο. Συγκλονιστική ποικιλία.
1: Βασικά έχει τα πάντα, παιδιά.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Αξίζει να πάτε έτσι μία βόλτα, να εκμεταλλευτείτε και το ένα στην ένα.
0: Και γενικότερα, παιδιά, είμαστε σε μία περίοδο εκτόσεων τώρα. Έχει οπότε είναι, γενικότερα, αν δηλαδή βρίσκεσαι στην Αθήνα, δεν έχει φύγει διακοπές, εκμεταλλεύεσαι το προσωφελό σου και πες αυτό το πάρω, θα το πάρω. Α, το πάρω σε καλύτερη τιμή. Έτσι. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Και ερχόμαστε με ένα summer throwback.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: πρώτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ να λύσουμε τα διλήμματα της κυρίας Ηλένιας Βίλιαμ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Μόνο για αυτό το πράγμα ζούμε και αναπνέουμε. Λοιπόν,
1: camping inclusive all ξενοδοχείο.
0: Αν μπορείς inclusive all ξενοδοχείο, εγώ θα πήγαινα. Αν είναι και πεντάστερο και όλο με την πισινούλα του, με όλα του τα λοιπά.
1: Έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα την Ελένα Καλιτζάκη που πήγε σε ένα από αυτά τα αυτές τις κλινικό ξενοδοχεία.
0: Στην
1: Ισπανία.
0: Είχα ψάξει εγώ να πάω 8.000 ευρώ ημέρα. Πού να πας?
1: 8.000 ευρώ ημέρα.
0: Είχα πάει της Λαπρερή, νομίζω, που είχα τσεκάρει να δω. Βέβαια, εκεί πας και θέλεις άλλους άνθρωπους.
1: Αυτή είχε πάει στην Ισπανία για 7 μέρες σε ένα από τα ακριβότερα κλινικές ξενοδοχεία.
0: Είναι σίγουρα 5.000 ημέρα. Σίγουρα.
1: Ναι, και έχει κάνει, αν δεις, vlog την κάθε της μέρα, το τι τρώει, τις θεραπείες που κάνει, τους γιατρούς που επισκέπτεται. Έχουν τα πάντα λίγα μέσα, από οδοντίατρο μέχρι γιατρό για τα μαλλιά. Δηλαδή τα πάντα. Τους κάνουν όλες τις εξετάσεις, κάνει detox. Δεν τα έρθει πολύ καλά με τον detox, η αλήθεια είναι. Έτρωγε κάτι σούπες και κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βρε μπάνα μου, θα πας μια εβδομάδα όμως και θα φύγεις άλλος άνθρωπος. Θα έχει αλλάξει όλο το μέσα.
1: Ναι, και εκείνη έτρωγε και λέει, εάν δεν ζήσω 200 χρόνια μετά από αυτό, δεν ξανάρχομαι εδώ πέρα.
0: Καλά, νομίζω ότι δεν το πλήρωσε.
1: Όχι, πρέπει να το πλήρωσε.
0: Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
1: Και δεν τα έχει. Ξέρεις πόσα χορηγικά κάνει. Τα έχει και μπράβο στο κορίτσι που τα.
0: Θα ξεκινήσω να βάφομαι. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Σαν τον κύριο εκεί. Πάμε να ακούσουμε, λένε η Φουρέιρα, Τζακιό, και ερχόμαστε.

0: τι άλλα ντάλα λέω. Αποφασίσω, αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Θυμάσαι έναν κύριο που ήταν οδηγός τρακτέρ και λέει. Που έβαζε το κραγιό και λέει ωραιότατο, flash line και τα λοιπά.
1: Εννοείται, εννοείται, αγαπημένος μου.
0: Έτσι θα γίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι θα γίνω στο τέλος.
1: Κανόνας τώρα στην θα πας στην Αμοργό.
0: Δεν θα πάω, θα κάνω στην Αμοργό.
1: Να σε δώσω κάνω τρακτέρ πάνω στη θάλασσα μέσα.
0: Δεν έχω τρακτέρ στην Αμοργό, δεν έχουμε τρακτέρ. Θα πάω σε μια βάρκα, μια βάρκα. Ήταν μόνο.
1: Κανόνας να σε δώσω άλλο βουλιουκλάκι τελικά και να... Παναγιώτη!
0: Δεν θα έχω προλάβει να κάνω τα ποτέ μου. Πρέπει να... Σας παρακαλώ πολύ αν μας ακούει κάποια εταιρεία καλλιτικών. Είμαι εδώ, είμαι διαθέσιμος. Πείτε μου, δεν ξέρω να βάφομαι, δεν ξέρω να κάνω... Αλλά μαθαίνω εύκολα. Είμαι φιλότιμος, μαθαίνω εύκολα. Μαθαίνω εύκολα. Και αρκεί να αξίζει, έτσι. Μην μου πείτε τώρα για να το κάνω για 100 ευρώ.
1: Ακούω, εγώ λέω να συνεχίσουμε και θα...
0: Αλήθεια τώρα.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Ένα τέλειο κουσκούς φτάνει στο φινάλι του για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συνεργότητα θα είμαστε εδώ.
1: Έτσι.
0: Και σας περιμένουμε.
1: Bye!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παρά

0: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η ελαστικότητα του δέρματος είναι μεγάλο πράγμα. Το ξέρατε ότι το ταπεινό σκόρδο παίζει ρόλο σε αυτό? Περιέχει γνωστοιχεία όπως ο χαλκός που συμμετέχουν στη σύνθεση μελανίνης στο σώμα και τη δημιουργία συνδετικού ιστού. Άρα και στην ελαστικότητα του δέρματος που όλοι θέλουμε. Ζήτω το σκόρδο λοιπόν!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ρυθμός 949.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή:
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Προσοχή. Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή:
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοπονησιακό Στάδιο.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610-461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
10: Ρυθμός 949.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Εγώ μωρό μου, δεν φοβάμαι τη ζωή και πίστεψε.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.